Όνειμα. Μάριο, ε! Μάριο, γιο κανείς είναι κανένα κολλιά τάι να γιο, ε! Ο κανείς είναι κανένα κολλιά τε μάρση να γιο, ε! Γιο μου πάλι μου πίμπα, ο σόμπε να μουάσει ατά συγκαμπούσι τε! Κάκα να πέσα κανένα τρούα διό ζόγης ραγκά να γκώσει, Μάριο! Α! Τάλα Μάριο, μου κομμωσού να γελοπάκι που να πει τάλα, πάση απάμπα! Tolinga na biso mibali okoya baluambo bana tai sere mobimba ne obema ya dux.